μακάρι, μακάρι να έχω να κάνει. Κουμ. Ναι, με ρε καουίνρι, βαμοδά. Είναι με τα κοδότητα, ναι, μου πράγια κόπελε, αγιό. Νομορε βάτε, βαβό, μου υπιούγε πάμα. Νομορε βανό σε κουάγου, εθένω σε κουάγιο εγώ. Μα κουάτα μη κοινού ρελά. Νομορε βανό σε κουάγιο, μου τιμιά καλέ, μου τιμιά.